0: šta si proti. Che ora se ti manda la venino la giatetia, capote, ima sta namazì, oggi panda,
1: oggi panda,
0: tipo ta venino ya panda,
1: tipo ta venino,
0: per me non metto le fuori, ho poche fma, chimonas, κανείς δεν είναι εκεί, στα αλήθεια.
1: Στα αλήθεια.
0: Δεν είμαστε κανενός είδους εξαίρεση. Όλοι όσοι περιμένουν βρίσκονται ήδη κάπου αλλού. Φυσικές απουσίες λέγεται αυτό.
1: Έτσι λέγεται.
0: Η διαδρομή δεν έχει καμία απολύτως αξία. Τίποτα δεν συμβαίνει στις διαδρομές.
1: Τίποτα.
0: Ένα ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητό του ακούνε τσίτα σκυλάδικα. Ο οδηγός βλέπει την εκκλησία δίπλα από τη στάση.
1: Στάση.
0: Αφήνει το τιμόνι και κάνει το σταυρό του. Το αυτοκίνητο καρφώνεται πάνω μας. Είναι αυτό που λένε με τη βοήθεια του Χριστού μας γαμίσανε την Παναγία.
1: Στη γαμίσα.
0: Στάση δεύτερη. Τερματικό σταθμό. Εδώ κατεβαίνεις. Εγώ όχι.
1: Εγώ.
0: Πηγαίνω έρχομαι από τέρμα σε τέρμα για να δω πόσο αντέχω. Είμαι η κάθε στάση. Γίνομαι θόρυβος. Είμαι οι γραμμές που από πάνω του περνάνε οι παγωμένες ώρες. Είμαι το κάθισμα που φιλοξενεί τους κόλους σας. Είμαι το καθαρό τζάμι, είμαι το χέρι της καθαρίστριας. Είμαι ο θόρυβος από τα σπασμένα φρένα. Γίνομαι ανεξέλεκτος σειρμός. Σας βλέπω να τρέχετε, να με προλάβετε και να στριμώχνεστε. Ο ένας πάνω στον άλλον. Να κοιτάτε με ειρωνία εκείνους και εκείνες που δεν μπήκαν. Δεν σας περνάει από το μυαλό ότι δεν τρέχουν να προλάβουν. Όχι, στα μάτια σας είστε νικητές. Είστε στα βάθη της πόλης και τρέχετε με πάνω από 100. Σε πόλη Ομόνια 6 λεπτά. Είστε ο χαμένος χρόνος των διαδρομών. Μήπως σας βρωμάει κάτι? Όχι, δεν είναι αυτή η βρωμιά, ρε.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Είμαι ο σειρμός που κινείται την ακινησία σας. Είμαι το πηγενέλα που ξερνάει διαδρομές. Σας βρωμάει κάτι? Είναι που κάναμε μόνο 5 λεπτά. Καινούργιο ρεκόρ. Είμαστε προσωρινοί επιβάτες που νομίζουμε ότι η ιστορία έχει τερματικό σταθμό και στάσεις. Στα μέτρα μας. Έχει και εκτροχιασμός. Η σιδερωμένη καθημερινότητα μπορεί και να τσαλαχωθεί. Μπορεί και στην αμέσως επόμενη στάση.
1: Στάση
0: 3. Στην ουρά για εισιτήριο. Ομόνια. Για την ακρίβεια στα βάθη της Ομόνιας. Δύο πιτσιρίκες άγνωστος μεταξύ τους η μία πίσω από την άλλη. Κανείς δεν μιλάει με κανέναν. Αν γινόταν να πέθαιναν όσοι προηγούνται στην ουρά, όλα θα ήταν πιο όμορφο. Μια κυρία μάλλον ότι εσύ εμφανίζεται μέσα από το μπουλούκι της ουράς, μπροστά από τις πιτσιρίκες. Μέσα σε 5 λεπτά έχουν συζητήσει μεταξύ τους και έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο. Αγαμάτι αλλήλως, το μη δεν είναι ορθογραφικό λάθος. Η κυρία πάει στο τέλος της ουράς, ντρέπεται. Εκείνες θριαβολογούν να μας πάρει εμάς τη σειρά, οι Αλβανοί, εμάς. Για την ιστορία εν λόγω κυρία ήταν μπροστά από τις πιτσιρίκες. Αλλά δεν ήταν και σίγουροι. Εκείνες όμως ήταν σίγουρες για τη θέση τους. Κανείς δεν τους τρώει τη θέση, ακόμα και όταν δεν είναι δικιά τους. Και δεν είναι καν θέση. Στα βάθη της Ομόνιας έρνεται η ταύτιση συμφερόντων μιας κοινωνίας που ξέρει τη θέση της. Ξέρει ποιοι είναι από κάτω της. Ανεβαίνει με κυλιόμενες σκάλες, ανεβαίνει ακίνητη. Ξαφνικά ο πάτος του μετρό φαίνεται λιγότερο απειλητικός. Από αυτόν ξέρει τι περιμένει. Είναι εκεί για να προστατεύει και να υπηρετεί τα αφεντικά του. Στάση τέταρτη, στα βάθη του συντάγματος. Μεσημέρι. Όλοι πίσω από την κόκκινη γραμμή. Στρίβω τσιγάρο για να το έχω έτοιμο. Κρατάω τον αναπτήρα στο χέρι. Δεν το ανάβω. Βλέμματα απειλητικά στρέφονται εναντίον μου. Σαν να μου ζητάνε ταυτότητα. Μου ράβουνε κουστούμάκι. Έτοιμοι να με λιντσάρουν. Δεν τους φαίνομαι για ξένος.
1: Σώθηκα.
0: Το κάπνισμα σκοτώνει λιγότερο από την κοινωνία του υγιεινισμού. Ξαφνικά τα μαύρα πνευμόνια μου φαντάζουν λιγότερο απειλητικά από τα βλέμματα των είπαμε απαγορεύεται. Είπαμε απαγορεύεται πρώτα σκοτώνουν και μετά ρωτάνε. Κάθε κανονικότητα είναι αγαπημένη στάση. Όλη η ζωή σου, πατώφια ψέματα και όλη η ζωή σου, πατώφια ψέματα και αλλά. Παίρνεις γραμμή και διαδρομή ανοιχτή. Δηλητήριο στο αίμα μια ιστορία σαν κι αυτή. Κάθε κανονικότητα είναι αγαπημένη στάση. Όλη η ζωή σου, πατώφια ψέματα και αλλά.
2: Όλη η ζωή σου, πατώφια ψέματα και αλλά.
0: Παίρνεις γραμμή και διαδρομή ανοιχτή.